Καθαρώσει πάτησε. Ήταν δηλαδή το που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι το όπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον έγινε καλά βέλε, αλλό ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και πώς ήταν αυτό και κούρα πήρε.

0: Χαλιόπουλος, η κύριε Ξενετάμα Μαγεδέ, Βάνη Δωμάτα Σερίτα Τίνφαλ, με μία μπαλέ, αφέτα και βατά, Σαούλη, Βάκουμνά Σινήνα, Ούζα, Βατκίνη Πισελμού.
1: Ouvintes, nem aqui informação balorong ohing. Hus estudi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.